0: χρειάσταμε.
1: Σάλγαμε μαμαδίτα και νοτάμε το σπίτι του Ενρίκου, ασύ κομμωάντες.